0: 4:35, ο Ιώμιν Τσιροκρανζέκα. Ρεσί, λε. Άι, σκόμα μου έσα η καβινιέτα για να κατσόγκ. Σκόμα πλακού, είσαι πάλα νιάρ. Αλλού. Ρεσί, λε. Ναι, ναι, ο εικόν. Άι, κόμα πλακού, με πάλα για να κατσόγκ, σκόμα μου έσα η καβινιέτα. Ρίτ λαμάν και Έλληνα, μιλικουίνι. Εσόν, αβουνάγκα τζι, τζι, τζόκονα και.
1: Λαβά, είδα, σωμάτσο, θα
0: σαν κουσα τζι, οκ, βουνάγκα να τζι, ακαμάνι.
1: Κόγωσα τα όλα μου άσχη. Κόγωσα τα φαμίλια νόλα σαν πάει, πάει, τζι, κόβαλα.
0: Εσόν.
1: Κόγωλα, μπαρά, κρυμμύ, να...
0: Εσόν. Εκόμψε να είναι κουβέ με η Κουγκαλίλ, η Μιναβελά Σόντου είναι ένα, ο Τάλεμα Τόμονι Μακατέκο, κου Σικου Τζάνια Μούλ, να είναι αβελά κουβέ, εγκουάσου, σου φάμπα, η Λάκουλα Βεκακά, ακόνα. Eleca 4:37, mitiria Radio Mozambique, emissor provincial, ya Gaza, e navela Santo Ineneca, Mingseto Granzeca, em Quacolomo, a Ikumaka, a Ricona.